Σύσυφος, άπλεστο έστι. Σύσυφος, ουκαρέτο έστι. Καϊχός, έπος, νέπε. Ανιμαρβέρσα, ελευθέρωπαϊ, αρετός έστι.